πολύ που τράστια μέσα 40% σημασία μα όσο στρίκο μια ή την περιτέλων σε σκάκα να βράσει με ένα ή λίγο βαρκοκόπασα, σε βάρο το μάτρι που έτσι πλώνει, να πάνε να κάνει σαν το κουσό να καλάβει στο σωστό το πρόβλημα, σε ένα σύντρο να την υπομπή να κοπεί περιτέλων θαμικό. Βέβαια, που τώρα κάτσαν την πηγαίνει την αμπία, βάρο το σαν το κουτσό να καλά, είστε πολύ κοταγικό.

Ευχαριστώ με την Πάκουσα. Με την καρέμερα και με την Πάκουσα, που την Μάρτα να σου δώσει, να κάνει μια παλιά του παράδειγμα, να το βάλει στα μαζιά και την Μάρτα να κάνει μια παλιά του παράδειγμα.